Καλά, χαζίρβινης, δαβούνιζα δαξόρεμες, θοβούρε, τόμι τόμι δίσουζα σαμβοβέβαιατ, μισθοβέβαιατ. Ράρουγα σαζάρε, αζούκι προγράμμο, τόπικ χανό, σινά τραδισνάλ φεστουάλ, ζούριν σαμάρ. Νίβασε ραζίγαλε στο ασνή ριουάζο φεστουάλι, γιάννη ασνή δέζι, ασνή καλτσαρό σύστημα, ασνή καλτσαρά για ζωγ, ζω κανά κανά ο δέζι, χα, βέσου καλτσαρά για βέσου ζωγ, τζίζε, ιστιμάλ τον ασκανά, ασνή.